0: Αντώνης, πάει καιρός που ζούσε στην αυλή.
1: Και Αντώνης vivait dans son petit quartier.
0: Με ένα κανάτι, με ένα κρεβάτι.
1: Il était pauvre.
0: Και με κρασί πολύ.
1: Mais il buvait un peu de vin.
0: Είχε δυο μάτια γαλανά.
1: Il avait des yeux bleus.
0: Και αχτενιστά μαλλιά.
1: Et des cheveux décoiffés.
0: Και ένα λουλούδι πάντα φορούσε.
1: Mais il avait une
0: στα ρούχα τα παλιά.
1: Toujours à sa boutonnière.
0: Αχ, κύριε Αντώνη.
1: Αχ, κύριε Αντώνη.
0: Πώς αγαπάμε.
1: Comment t'aime.
0: Και μαζί σου τα στραμετάμε.
1: Et on compte les étoiles
0: τις
1: avec
0: toi. Τις βοτιές για σένα πηδάμε.
1: On allume des feux.
0: Ώσπου να έρθει η βροχή.
1: Jusqu'à l'aube.
0: Και τον καημό σου πάντα ξεχνάμε.
1: Et on oublie ta douleur.
0: Σαν πουλιά μαζί το γυρνάμε.
1: On vole avec toi comme des oiseaux.
0: Σαν παιδιά μαζί σου γυαλάμε.
1: On rit avec toi comme des enfants.
0: Σαν κάμεις προσευχή.
1: Quand tu fais ta prière.
0: Ο κύριε Αντώνης βιάζεται να πάει να
1: κοιμηθεί,
0: γιατί το βράδυ στα όνειρά του θέλει να θυμηθεί ότι ποτέ δεν έζησε μες στο όνειρό του ζει. Μα η νύχτα φεύγει και λυπημένη.
1: Et triste.
0: Ton vesqui haravi.
1: L'aube le trouve.
0: Ah.

0: Φυλάμε
1: ως που να φυγωχεί. Τον καημό σου θα ξεχνά, σαν πουλιά μαζί του γελάμε, σαν παιδιά μέσα γελάμε, σαν κάποιος προσευχή. Ένα βράδυ ο
0: κυραντώνης
1: στον Ινακή μύθι
0: σε μεωλή,
1: κι εμείς ξυπνάμε
0: νέος
1: τον καρτερά
0: μου ολέτων.
1: Στην πόρτα να φανεί. Μα ο κυραντώνης,
0: ναι, κυραντώνης
1: δεν θα βγει ποτέ του στην αυλή, αφού για πάντα μες στον ήρω
0: dans son rêve, il a voulu vivre pour l'éternité.